0: Να σε λίγα βίντεο κρατικό που σπάμε βίες, χούνου σου λαχνοτήσια, εσκιάτκο να ατύμπω τσινά και στους αβρά γιουμπλάς. Σπάμ κλινικά αλεγρία, καπέν σολουσιονάρ τρα. Ρεγένος, σεγιάντες, ο τσκάγου λιμπίες αδεντάλ προφούντα, χνούπαν αρασαμάχ, ασπίτεκ μαχώνικ βίντα νουμπέν. Τσκά, νο έχει τσέ ακιβάλ, ρουκί ρουκί, τσαβάτσπουνα. Κλινικά δεντάλ αλεγρία. Νο καβέλου ατσέτσι κάμπο δε φούτμολ Σαν Χόρχε, σεγούντο νιβέλ, καντόν πατσιτσάχ. Santiago Atitlán. Telsaja cita. Spam teléfono 77 21 79 75. Chpa WhatsApp 42 32 39 14. Sonrisas perfectas. Sonrisa alegría.
1: En Colúa Mi Cope llevamos tu dinero a donde vayas. Con nuestra tarjeta de débito Visa Internacional. Sin recargos mensuales ni anuales. Compras en efectivo ni cheques. Segura, práctica y aceptada en todo el mundo. Solicítala hoy en tu agencia Colúa Mi Cope y paga sin complicaciones. Solicítala en tu agencia más cercana. Colúa Mi Cope, trabajando por ti y para ti.
2: Rukik Samaj, Feria Patronal Santiago Apóstol 2026. El alcalde del patrono Santiago Apóstol, y acá la cordial bienvenida a Chabatetu Chalal.